0: După ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελείται μόνο από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Πίσω από αυτό το κολοσσίο θεσμικό όργανο βρίσκονται στην πραγματικότητα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργική, διαφανής και πιο κοντά στους πολίτες της. Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού είναι χωρίς αμφιβολία ένα δύσκολο έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο διαθέτει διοικητικά όργανα όπως τον Προεδρείο. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελούν τα δύο διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες. Εκλέγεται στο ξεκίνημα και στα μέσα της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για περίοδο 2,5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας της συνεδριάσης του, ο πρόεδρος δίνει την αποφασιστική ψήφο. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, εκφράζοντας την άποψή τους, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεριμνά δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλή εσωτερική του οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα διάφορα κτίρια, ορίζεται επιδόματα των υπαλλήλων και συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά την τηλεργασία. Χειρίζεται επίσης αιτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και μπορεί να εγκρίνει συνεδριάσεις επιτροπών ή αντιπροσωπιών σε μέρη εκτός των συνήθων τόπων εργασίας. Καταρτίζει ακόμη τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, αποφασίζει πόσα χρήματα θα διατίθενται στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο όμως έχει και άλλες αρμοδιότητες. Αποφασίζει για παράδειγμα για τη σύνθεση και την οργάνωση της Γραμματείας του Κοινοβουλίου και διορίζει τον επικεφαλής της, τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος, το Προεδρείο διορίζει επίσης τα ανώτερα στελέχη. Για να φέρει πέρα όλα τα καθήκοντά του, το Προεδρείο συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές το μήνα. Τα πρακτικά του Προεδρείου μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν κατόπιν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: Tiek prie pat kranto, tiek tamsiausiose vandenino gelmėse verda gyvenimas. Čia gyvena tūkstančiai rūšių jūrų gyvūnų, nuo mikroskopinio planktono iki didžiausio gyvio žemėje – mėlynojo banginio. Mes visi priklausome nuo vandenynų, be jų neišgyventume. Tačiau dauguma iš mūsų juos laiko duotybę ir dažnai pamiršta, kad būtent vandenynai aprūpina mus maistu ir

0: iunie 2023, Parlamentul European a devenit prima instituție internațională care a recunoscut comerțul transatlantic cu sclavi și sclavia drept crime împotriva umanității. Într-o rezoluție adoptată cu o foarte largă majoritate, eurodeputații au cerut instituțiilor și țărilor membre ale Uniunii Europene să recunoască oficial nedreptățile din trecut și crimele împotriva umanității comise împotriva persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. Educația ocupă și ea un rol central în această rezoluție. Documentul recomandă țărilor Uniunii, printre altele, să introducă în programele lor școlare istoria persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. În plus, Rețeaua Europeană împotriva Rasismului, în colaborare cu eurodeputații și Comisia Europeană, organizează în fiecare an, în jurul datei de 25 martie, Săptămâna de Combatere a Rasismului și de Promovare a Diversității. Ea urmărește, printre altele, să acorde reparații financiare, socioculturale și psihologice descendenților persoanelor care au îndurat sclavia. Istoria sclaviei și lunga sa moștenire rasistă continuă să ne afecteze societatea și astăzi. Este esențial să ne reamintim trecutul și să comemorăm activiștii precum Toussaint Louverture, care a condus lupta împotriva sclaviei în Haiti. Prin educație și măsuri coordonate la nivel internațional și în cadrul Uniunii Europene, se fac multe eforturi pentru a combate rasismul, a sensibiliza cetățenii, a promova egalitatea și a crea o societate mai inclusivă și echitabilă pentru toți. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Όταν ακούτε τη λέξη κοινοβούλιο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τη βουλή της χώρας τους. Άλλοι πάλι σκέφτονται πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που ίσως μπερδεύουν λίγο τα δύο αυτά επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όλα τα κοινοβούλια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα δεν κάνουν? Όχι ακριβώς. Αν ανήκετε σε αυτούς τους τελευταίους, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφτηκε το 2007 προσδιόρισε για πρώτη φορά το ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρόλος αυτός είναι πιο σημαντικός από όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώνουν αν οι προτάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όταν ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα ίδια τα κράτη-μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού τις διάφορες μορφές που μπορεί να παίρνει μεταξύ τους συνεργασία για να μπορεί η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική και τακτική. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται μάλιστα κάθε χρόνο μια ειδική συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια είναι η διάσκεψη των προέδρων. Η διάσκεψη αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Στη διάσκεψη των προέδρων συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζει επίσης η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή συμμετέχουν ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις χώρες τους. Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και συζητά επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές, η COSAC συντάσσει κείμενα με πορίσματα ή προτάσεις, τα οποία όμως δεν είναι δεσμευτικά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές με έως και 6 βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της COSAC μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και κοινοβούλια από άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως από εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης μια ειδική υπηρεσία για τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συναντήσεις που διοργανώνονται σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών με θέμα τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παράλληλα, η υπηρεσία αυτή, η Διεύθυνση για τις Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ονομάζεται, συνομιλεί τακτικά με όσους εκπροσωπούν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, κάθε χρόνο, η Διεύθυνση αυτή εκδίδει μια ετήσια έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο σημαντικά δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Το πρώτο δίκτυο είναι η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή και ως IPEX. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Κάθε κοινοβούλιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο αυτό όταν θέλει να συλλέξει πληροφορίες για το τι πρακτικές και τι πολιτικές ακολουθούνται σε άλλες χώρες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ στενά με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: F'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea reġistrata tkbir ta' applikazzjonijiet tal-ażil. Fl-ewwel nofs tal-2024 biss waslu aktar minn 513,000 applikazzjoni. In-nisa u l-bniet jagħmlu proporzjon sostanzjali mill-applikanti għall-ażil. Applikazzjoni waħda minn kull tlieta waslu mingħand mara jew tifla. Iżda l-ġeneru għandu xi impatt fuq il-proċess tal-ażil? Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa lejn suġġett ewlieni: id-dimensjoni tal-ġeneru tal-applikazzjonijiet tal-ażil fl-Unjoni Ewropea.
3: Ejja nibdew billi nipprovdu xi ftit informazzjoni ta' sfond. L-istrument ewlieni li jirregola l-ażil fil-liġi internazzjonali huwa l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 dwar ir-refuġjati. Din il-konvenzjoni tiddefinixxi refuġjat bħala xi ħadd li jinsab barra minn pajjiż.

0: vamos aprofundar a história do pioneiro europeu Konrad Adenauer. Konrad Adenauer nasceu em 5 de janeiro de 1876, em Colônia, na Alemanha, no seio de uma família católica humilde, mas muito trabalhadora. A sua carreira política começou a despontar após o casamento com Emma Weyer, oriunda de uma família rica e respeitável de Colônia. 3 anos mais tarde, tornou-se o braço direito do presidente da Câmara, Max Wallraff, que era tio da sua esposa. Mas o seu sucesso profissional foi assombrado por tragédias pessoais. A sua mulher faleceu em 1916, deixando-o com 3 filhos. O próprio Konrad Adenauer sofreu um acidente de viação grave e passou vários meses hospitalizado. Apesar destes reveses, a sua carreira política continuou a prosperar. Após o presidente da Câmara ter tomado posse como secretário de Estado da Administração Interna em Berlim, em 1917, Konrad Adenauer foi eleito por unanimidade como seu sucessor, o que o tornou o mais jovem dirigente autárquico da Prússia. Em 1919, Konrad Adenauer casou-se em segundas núpcias com Augusta Zinsser, com quem teve 5 filhos, embora um tenha falecido poucos dias após o nascimento. Konrad Adenauer tornou-se uma das figuras políticas mais fortes e proeminentes da Alemanha, mas os seus ideais republicanos, juntamente com os seus valores federalistas e cristãos, tornaram-no impopular entre os que se opunham à República de Weimar, dos comunistas aos nazis. Quando os nazis chegaram ao poder, em 1933, recusou-se a decorar a cidade de Colônia com a cruz suástica. Em resposta, foi imediatamente demitido como presidente da Câmara e afastado da sua cidade natal. Em agosto de 1944, Konrad Adenauer foi detido. Conseguiu escapar, mas em setembro foi preso pela Gestapo em Braunweiler, uma infame prisão nazi perto de Colônia, onde vários presos políticos foram detidos e torturados. Os nazis acusaram Konrad Adenauer de ser um opositor ao regime na sequência de uma tentativa falhada de assassínio contra Hitler em julho de 1944. Foi libertado de Braunweiler em novembro do mesmo ano. Após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sofreu mais uma perda pessoal. A sua segunda mulher também faleceu, em março de 1948. Mas a sua carreira recebeu um novo impulso pouco tempo depois. Em setembro de 1948, Konrad Adenauer foi eleito presidente do Conselho Parlamentar, o órgão responsável por redigir a Lei Base da República Federal da Alemanha, a nova Constituição. Dedicou-se à criação da União Democrática Cristã, também conhecida por CDU, para unir os alemães protestantes e católicos e, em 1949, tornou-se o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha. Konrad Adenauer tinha já 73 anos quando foi eleito, o que fez dele o mais velho chanceler da história alemã. Apesar disso, foi chanceler durante 14 anos. Durante esse período, concentrou-se em fazer da Alemanha uma democracia estável para que os horrores do Terceiro Reich nunca mais se repetissem. Sob a direção de Konrad Adenauer, a Alemanha Ocidental reconciliou-se com os seus vizinhos e tornou-se membro do Conselho da Europa, da OTAN e da Organização Europeia de Cooperação Económica. Konrad Adenauer foi também um acérrimo defensor da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lançada com a Declaração Schuman em 9 de maio de 1950, e do Tratado que criou a Comunidade Económica Europeia, assinado em 1957. Destacou as suas vantagens ao dirigir-se a uma vasta audiência em Metz, França, em junho de 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se formos capazes de criar uma organização que permita aos franceses acompanhar tudo o que acontece na produção de aço e na extração de carvão na Alemanha, e se os alemães puderem, por seu turno, seguir o que se passa em França, esse controle mútuo será a melhor forma de criar uma política baseada na confiança. O ponto forte de Konrad Adenauer era a política externa. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditou firmemente que a única via para uma paz e estabilidade duradouras na Europa era através da unidade. Em 1963, a França e a Alemanha assinaram o Tratado do Eliseu, também conhecido por Tratado de Amizade, que marcou reconciliação entre os dois países depois de um século de animosidade. O tratado apresentou a estratégia política de Konrad Adenauer e a sua visão do papel da Alemanha na Europa. Embora Konrad Adenauer tenha sido um defensor da unidade e um dos principais iniciadores da reconciliação franco-alemã, o seu próprio país enfrentou uma divisão no período do pós-guerra. Para agravar a situação, o Muro de Berlim foi construído em 1961, a poucas semanas das eleições federais. Mas a política em torno da construção do Muro de Berlim não impediu Konrad Adenauer de vencer a sua quarta eleição federal no âmbito de uma coligação entre o grupo parlamentar União Democrata Cristã, União Social Cristã e o Partido Democrático Livre. Cumpriu metade da legislatura conforme acordado e demitiu-se em 1963. Em 1966, com 90 anos, demitiu-se igualmente do cargo de presidente federal da CDU, pondo um ponto final à sua carreira política. Konrad Adenauer, denominado Der Alte, ou o Decano, faleceu em 19 de abril de 1967, aos 91 anos. Foi homenageado em todo o mundo como o político a quem os alemães deviam a sua liberdade, prosperidade e segurança social e teve igual influência na formação da Europa em que vivemos atualmente. Walter Hallstein, o primeiro presidente da Comunidade Económica Europeia, salientou o significado do legado de Konrad Adenauer para a política europeia.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: Em toda a política há tanto de força como de esperança. E na política europeia há muita esperança. Vemos isso essencialmente a este homem. E é por esse motivo que nos curvamos perante a sua convicção e o seu legado político.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Būt Eiropas parlamenta deputātam nenozīmē tikai piedalīties plenārsēžu debatēs un balsot par tiesību aktu priekšlikumiem. Šajā pārraidē aplūkosim vēl vienu Eiropas parlamenta deputāta darba aspektu – referenta pienākumu pildīšanu. Kad Eiropas komisija iesniedz parlamentam jaunu tiesību akta priekšlikumu, to izskata kāda no parlamenta komitejām. Tas, kura komiteja ir kompetenta izskatīt priekšlikumu, ir atkarīgs no priekšlikuma temata. Piemēram, ja priekšlikums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu, to izskata Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Pēc tam komiteja ieceļ referentu. Referents savā ziņā ir projekta vadītājs, kurš sagatavo ziņojumu par priekšlikumu un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus. Proti, ierosina svītrot vai grozīt sākotnējā teksta daļas vai pievienot tekstā jaunas daļas. Pirmkārt, referentam ir jāveic svarīgi sagatavošanas darbi, un, protams, viņš to nedara viens pats. Referents apmainās ar informāciju ar citiem deputātiem un izmanto savas komitejas palīdzību. Viņš var arī uzaicināt ārējos ekspertus vai ekspertus no citām savienības iestādēm, lai gūtu sīkāku priekšstatu par izskatāmo jautājumu. Referenta uzdevums ir sagatavot pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku ziņojumu, ņemot vērā visas iespējamās sekas, interpretācijas un citus aspektus. Ziņojuma projekts var tikt apspriests, grozīts un pārrakstīts vairākas reizes, pirms to galīgi pieņem kompetentā parlamenta komiteja. Pēc tam referents to iesniedz balsošanai plenārsēdē. Ziņojums sastāv no paskaidrojuma raksta, normatīvās rezolūcijas priekšlikuma un grozījumiem, par kuriem balso. Dažkārt ziņojumi neiztur balsojumu un tiek noraidīti. Ja ziņojums tiek pieņemts, tā ir liela atzinība referentam. Kā deputāti tiek izraudzīti šī svarīgā uzdevuma veikšanai? Deputātu izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, tā ir atkarīga no parlamenta politisko grupu vienošanās. Ļoti retos gadījumos var tikt iecelti divi referenti, kuri strādā pie viena un tā paša ziņojuma. Tā tas bija, piemēram, ziņojuma par mākslīgo intelektu gadījumā. Otrkārt, politiskās grupas ir izveidojušas punktu sistēmu, pēc kuras iedala normatīvos ziņojumus. Katrai grupai ir noteikts punktu skaits, kas ir atkarīgs no tās lieluma. Pēc tam grupas sola par ziņojumu līdzīgi kā izsolē. Vērā tiek ņemta arī deputāta kompetence un interese par attiecīgo jautājumu. Ir arī citi referenti. Ja komiteja vēlas saņemt citas komitejas atzinumu vai kāda cita komiteja vēlas sniegt atzinuma ziņojumu, tās var lūgt parlamenta priekšsēdētāju iecelt vienu komiteju par atbildīgo komiteju un uzdot otrai komitejai sagatavot atzinumu. Pēc tam šī otrā minētā komiteja var iecelt referentu atzinuma sagatavotāju. Lai paskaidrotu sīkāk, ņemsim vēlreiz par piemēru priekšlikumu par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu. Šajā gadījumā atbildīgā komiteja būs lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Savukārt, piemēram, transporta un tūrisma komiteja var tikt lūgta sniegt atzinumu. Tad tā var iecelt atzinuma sagatavotāju. Piemēram, ziņojumam par mākslīgo intelektu bija trīs atzinuma sagatavotāji no trīs dažādām parlamenta komitejām. Līdz ar to pie šī ziņojuma, kas tika pieņemts parlamenta plenārsēdē 2024. Gada martā, strādāja kopumā pieci referenti un atzinuma sagatavotāji. Ir vēl viena referentu kategorija. Politiskās grupas var iecelt tā saukto ēnu referentu, lai sekotu attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai. Ēnu referents pārstāv savas grupas viedokli konkrētajā jautājumā. Viņam ir svarīga loma kompromisa panākšanā ar citām politiskajām grupām. Interesanti, ka katram ziņojumam ir oficiāls nosaukums, kas bieži vien ir ļoti garš. Taču ziņojums vislabāk pazīstams tieši ar tā referenta vārdu. Tā ir lieliska atzinība par rūpīgu un atbildīgu darbu Eiropas parlamentā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στον απόϊχο της υγειονομικής κρίσης και των διάφορων γεωπολιτικών προκλήσεων, το Κοινοβούλιο επικεντρώθηκε στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με στόχο να ενισχύσει τόσο την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τις δημοκρατικές αξίες. Ακούτε το podcast Ανεβάζοντας τον Πύχη, καλύτερη νομοθεσία. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ του 2019 και του 2024. Οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη και ισχυρός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ένατης κοινοβουλευτικής περίοδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε σημαντική δράση για να στηρίξει την οικονομία και να βοηθήσει τις χώρες της να ανακάμψουν μετά την πανδημία. Το 2020, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατάφεραν να εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να χρηματοδοτήσει μια νέα γενιά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης πρωτοφανή επίπεδα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοχετεύοντας 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε εμβληματικά προγράμματα όπως το EU for Health και το πρόγραμμα Horizon. Χάρη στον ισχυρό προϋπολογισμό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες ανάκαμψης, να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεωρήθηκε, ώστε να εξασφαλιστεί η στήριξη στην Ουκρανία και να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο αυτόνομη. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκαν νέες πρωτοβουλίες, όπως ο Μηχανισμός Στήριξης για την Ουκρανία και η Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται ανάμεσα στις αρμοδιότητές του, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου πώς χρησιμοποιούνταν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφάλιζε ότι τα κράτη-μέλη τηρούσαν τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους και το κράτος δικαίου. Όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν πιο δίκαιους μισθούς, φορολογική διαφάνεια και τη θέσπιση κανόνων κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Ενέκριναν ακόμη νομοθεσία που έδωσε νέα όθηση στις προσπάθειες για καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Προστασία του κλίματος και περιβαλλοντικές πολιτικές. Με την απειλή της κλιματικής αλλαγής να εντείνεται όλο και περισσότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους φιλόδοξους κανόνες για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια πιο πράσινη οικονομία. Τον Ιούνιο του 2021, εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για το κλίμα, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με το 1990. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης πιο αυστηρούς κανόνες για την ποιότητα του αέρα, καθώς και νέους στόχους για να μειωθούν τα απορρίμματα συσκευασιών και οι βιομηχανικές εκπομπές αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, δόθηκε προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και σε πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας, καθώς και σε μέτρα για να καταπολεμηθεί η αποψήλωση των δασών και να προωθηθεί η βιώσιμη κατανάλωση. Κανόνες για ένα ασφαλές και ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον. Στον ψηφιακό τομέα, πρωταρχικός στόχος ήταν να ενισχυθούν η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκαν νέοι κανονισμοί με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την προώθηση της καινοτομίας στις ψηφιακές τεχνολογίες. Τέθηκαν έτσι οι βάσεις για να μπορεί να αναπτυχθεί μια ανθυρή ψηφιακή οικονομία. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να θεσπιστούν δεοντολογικά πρότυπα για την τεχνητή νοημοσύνη, να αυξηθούν οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων. Οι νέοι κανονισμοί για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές καθορίζουν πρότυπα για τον θεμητό ανταγωνισμό και τα δικαιώματα των χρηστών. Θεσπίστηκαν επίσης αυστηρότερα μέτρα για την κυβερνοασφάλεια και δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία. Προστασία των καταναλωτών για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το Κοινοβούλιο έθεσε τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο της μετάβασης στην πράσινη και ψηφιακή εποχή. Οι πολιτικές που θεσπίστηκαν σε αυτόν τον τομέα προωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις βιώσιμες καταναλωτικές πρακτικές, ενώ ενισχύουν τις ψηφιακές γνώσεις των πολιτών, ώστε να μπορούν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Στον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας ήταν μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στόχος ήταν να ενισχύσει τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την ετοιμότητα των χωρών να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες πανδημίες. Έγιναν προσπάθειες από πλευράς όλων των φορέων για να ενισχυθεί ο συντονισμός, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε εμβόλια και να βελτιωθούν οι υποδομές υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση του προγράμματος EU for Health τριπλασιάστηκε για να ενισχυθούν τα εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας και η ικανότητα της κάθε χώρας να αντιμετωπίζει κρίσεις. Το Κοινοβούλιο δημιούργησε τη μόνιμη υποεπιτροπή δημόσιας υγείας, η οποία φροντίζει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός στα σχετικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε επίσης πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, οι οποίες αποσκοπούν να βελτιώσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη και να εξαλείψουν τις διακρίσεις. Μεταρρύθμιση της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε στη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος ήταν να θεσπιστούν δίκαιες και ανθρώπινες μεταναστευτικές πολιτικές, διασφαλίζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρώντας τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση και το άσυλο αποσκοπεί να απλουστεύσει τις σχετικές διαδικασίες, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στις νόμιμες μεταναστευτικές οδούς, την ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων στο εργατικό δυναμικό και την εποπτεία του Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με σκοπό να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των συνόρων και τις ανθρωπιστικές ανησυχίες. Το Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονταν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε σταθερά αλληλέγγυο προς την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, καταδίκασε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, επέβαλε κυρώσεις και παρήχε ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ακόμη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία και να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για να λογοδοτήσει η Ρωσία για τα εγκλήματα πολέμου. Υποστήριξαν επίσης τις δημοκρατικές φιλοδοξίες και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ειρήνη, σταθερότητα και κυριαρχία των γειτόνων της, παρέχοντας διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία. Ενίσχυσε ακόμα τον παγκόσμιο ρόλο της μέσω πρωτοβουλίων για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Κοινές αξίες, κοινοί κανόνες και κοινά δικαιώματα. Η προάσπιση των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου ένας ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, να διαφυλάξει το κράτος δικαίου και να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων όσοι ζουν στην επικράτειά της, με στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Εκλογική και θεσμική μεταρρύθμιση. Το Κοινοβούλιο απίφθινε εκκλήσεις για να γίνουν εκλογικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατική διακυβέρνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές υπέβαλαν συγκεκριμένα προτάσεις για να απλουστευτούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών και να ενισχυθεί έτσι η εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μετάβαση προς μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη. Δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική ανάκαμψη, τη δράση για το κλίμα και τις δημοκρατικές αξίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πολύπλοκες προκλήσεις του μέλλοντος. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
5: Lux, publikpriset för europeisk film 2024. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2024 är Den svarta tavlan. Den svarta tavlan av den tyske regissören Ilker Çatak är berättelsen om Carla, en ung gymnasielärare vars idealism skiljer ut henne från kollegorna. När en rad olösta stölder skapar dålig stämning bland lärarna beslutar sig Carla för att börja utreda saken.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
5: Den svarta tavlan vann 5 priser på utdelningen av tyska filmpriset. Dessutom vann den Europa Cinemas pris för bästa europeiska film och den tog också hem Arthouse Cinema-priset i Berlin.
11: Schritt für Schritt.
10: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
11: Was ist denn noch alles?
8: Alles? Ist alles okay?
11: Hey!
8: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so auslassen, verstehst du?
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.